Όχι τώρα από να τα παραπαρανικά εις που με ανασαρίρι για ματέι. Εκαγάω και πω να καρικέα αμρίκτακι. Όνι η κίκινα έμουν τε τεμέρω με ανασαρίρι για ματέι. Άκω να κονάνι χωραουάνιν τα ία μου το έχω. Κάνα κονά κονά να ία ματέι με να γερίρι. Α, τα ήτα παρα. Καρικέα τε μέρε να εουαρίρι και. Α, σύζερα κινά ανασαρίρι για ματέι. Πα εουάρα να και κυγε κινθρίρι. Αν νουγορά να πέιρουν τη σαρίρι άνεπα. Τρα τε ία γονί που πού κινά γοήμ. Έκω να κορόι από πού γονά να ρίρι. Όμω να και κυγε κινέ σε μητρίρι. Αρή έκω να κορόι ενώ νουμέγα. Τε πάει αγαγάω και πατα πέραν γαϊρα χάρο. Σε να πού κυγε να σειρά να γερίρι να νουμέγαρα.